Ξέρεις Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
2: You're listening to Wave 97.4.

0: καλώδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
2: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο ροκ σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
3: You're listening to Wave 97.4.

Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.

0: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
1: Of course, my friend. Αγγλία, Αθήνα, Κύπρος. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
0: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
2: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
3: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν,

0: μπόλες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
2: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: είναι εδώ. Γιξο Άις. 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρξη μέχρι την αξία.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση.
4: Εξοικονόμητα, αφήστε τις λεπτομέρειες.
5: Συστήματα με οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
3: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
10: Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: Ζήσε μουσική, ζήσε rock, ζήσε τον Wave 97 και 4.
1: Με 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα, κένοπα και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή,

0: Ιδρύματος Ιωαννίνων Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα Θεμιστοκλέους 60.
1: Τηλέφωνο 2610 340 276.
2: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945 90 30 25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητο Car Real Estate, την περιουσία σου και σωστή διαχείριση από την εκτίμηση και μελέτη και με στόχο χτίτη ακινήτου? Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
4: Το τιμόνι στα χέρια σου.
5: Αργυρόπουλος Μωτό.
4: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
5: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
4: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
5: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
4: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
5: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
6: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίας εσωτερικών ανοικοπόδη. Όταν η πείρα μας, Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160, τηλέφωνο 2610 332 208.
7: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 20 23.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr. Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο ενίκοπαύλαπάτρας.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης. Τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης. Σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Για όλους τους προορισμούς μετακόμισης και μεταφοράς, Καϊμακάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
4: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.

0: το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
1: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολαιογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
0: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
1: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185, αλλά και στο 2610318355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα.
4: Πάντα σαν καινούριες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
5: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
6: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
7: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
6: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
7: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
6: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
8: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610 422 900.
9: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr.
10: Είμαστε Rock Wave 94.gr.
9: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97.4.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xix Show. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xix Show Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xix Show Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xix Show. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
2: Αργυρόπουλος Μωτό.
1: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
2: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
1: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
2: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
3: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
4: Πάρτο στο χορευταρί.
3: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο στρατιώτου 93.
5: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
6: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
7: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
8: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: 9

4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4. Ζήσε μουσική, ζήσε ροκ, ζήσε τον Wave 97 και 4.

0: una nidra, llana, una mercato arda, rinno mesologi, io fismi ακόμη από Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρη στο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε Νοταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
4: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
5: Τηλέφωνο 2610 340 276.

0: εστιατόριο.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
2: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
3: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Mavrelis.
5: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
6: 9,

0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.
1: Για τις επόμενες δύο ώρες τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακρωτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
2: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
3: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
2: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
3: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
4: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακρωτηρίου 52 Πάτρα.
5: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς.
7: 97 και 4. Ο rock σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμοί σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Γεια σας. Γνωρίζετε τους προορισμούς της μεταφορικής καϊμακάς?
3: Μάλιστα. Κύπρος, Αθήνα, Αγγλία. Είστε ασφαλείς, οικονομικοί και γρήγοροι.
2: Μεταφορική καϊμακάς. Στο 2610-438-940.
4: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.

της Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Τη μουσική επιλέγει ο Δημήτρης Καρατζάς. 9-7-4. Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.

0: Valigia, Gianna, Madonna del Mercato Arda, Rino Mesologi, Ιωσήσμια Κόρυφα Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω Κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
2: έξοδος 33
1: και στο relos.gr.
3: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
4: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια

0: δικηγόρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
4: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες εικόνες για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας. Μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια. Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
5: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
6: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Carfix Mavrelis. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
2: Τώρα στο χορευταρί. Εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάρ το στο χορευταρί.
2: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
3: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.

Noche Lovers. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
1: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
1: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
1: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτίδη Μέων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
3: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει. Αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
4: Τηλέφωνο 2610-340-276.
5: Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Αλουμίνια. PVC. Πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες. Κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
6: Επάνω στην άμμο. Δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
7: Κύμα στη ροκ. Wave974.gr.
8: Ροκ, σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
3: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, πλάκια ασφαλείας, θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων, immobilizer, κλειδαριές κάθε τύπου, επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-90-30-25. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Μαυρέλης. Σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων. Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart Carfix Μαυρέλης.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Νέα 7 4.

0: Καϊμακάς. Τώρα η μεταφορική Καϊμακάς εγκαινία σε νέα γραμμή μεταφοράς Πάτρα Θεσσαλονίκη. Ενημερωθείτε για τις προσφορές στο 2610-438-940 ή στο www.kaimakas.gr. Όλοι οι προορισμοί μεταφοράς, ένα όνομα. Καϊμακάς.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Silestone, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
3: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
4: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610-332-208.
5: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
6: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
7: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
8: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
9: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
10: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, άκους Wave 97 και 4.

0: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε. Έπιπλα ενίκο, Ακροτηρίου 357 και στο enikopavlapatras.gr. 30 χρόνια ολοκληρώνει το σπίτι σας.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
5: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
4: και στο 314 248, από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
5: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
4: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
7: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazaris. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 87 65 46 και στο www.nikoslazaris.gr.
8: 9

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Wave 97.4. Your devotional rock.

0: atrasbroadband.gr.
1: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.

0: εστιατόριο. Τα κουφώματα στο σπίτι είναι επένδυση για μια ζωή. Φιλιππάτος Ευάγγελος, αλουμίνια, PVC, πόρτες εσωτερικές και θωρακισμένες, κάγκελα. Φιλιππάτος Ευάγγελος, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74, τηλέφωνο 2610 422 900.
1: Επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα, όλα αυτά με μία λέξη, Λαμέρ. Λαμέρ Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. Λαμέρ στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
2: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
3: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
1: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
1: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
1: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
0: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
1: Αργυρόπουλος Μωτό.
0: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
1: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
0: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
1: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
0: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
1: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
2: Τώρα στο χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
3: Πάρτο στο χορευταρί.
2: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού σε τέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο χορευταρί.
4: Στην Αθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
5: Βασικό συστατικό η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης το πιρούνι. Εστιατόριο πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
6: Μπορείς να πεις νόπο κοτόπουλο φρεσκοκατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει, αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
7: Τηλέφωνο 2610 340 276.
8: Επειδή για το αυτοκίνητό σου θέλεις το καλύτερο, Carfix Mavrelis. Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Το εξειδικευμένο συνεργείο για Mercedes-Benz και Smart Emmanuel Ροίδη 80. Πεπειραμένο προσωπικό αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση και την επισκευή όλων των οχημάτων.

0: 19 χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο single Linkin Park και είναι τόσο μα τόσο λες και κυκλοφόρησε χθες. Μπείτε στη διαδικασία να δείτε και το βίντεο κλιπ, αλλά και γενικότερα να δείτε τι μας λένε οι Linkin Park και αγαπημένοι Linkin Park με το συγκεκριμένο τραγούδι. Καλώς ήρθατε, Wave 974 στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο που συμβαίνει από Δευτέρα έως Παρασκευή στην παρέα σας. Εδώ στο Rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδος είναι ο Άρης Κουρής. Περιμένω τα μηνύματά σας, θα γνωρίζετε πολύ καλά πια Facebook, Instagram, wave974.gr η σελίδα. Συνεχίζουμε εδώ με ωραίες μουσικές έως στις 6.
1: Εσύ είσαι μεγάλη. Βάλτε Wave 97 και 4. Μας αρέσει.

τώρα τι συμβαίνει στην Αμερική. Δεν ξέρω, εγώ μπαίνω στη μια διαδικασία, στη διαδικασία να ψαχτώ λίγο έτσι μουσικά, να δω τι ακούν και σε άλλες χώρες, όπως μιλάμε τώρα για την Αμερική, για τη Μεγάλη Βρετανία. Σε μια χώρα λοιπόν που τους προηγούμενους μήνες μας απασχολούσε μόνο τι μουσική, τι δίσκο, τι βίντεο κλιπ, τι κάνει αυτή η Taylor Swift και δεν ασχολούμασταν με τίποτα άλλο. Τώρα πια οι Αμερικάνοι το γύρισαν εντελώς διαφορετικά και ένας δίσκος και ένας καλλιτέχνης, ο οποίος θαρά εμπορικό pop κομμάτι, αλλά ο Noah Kahan είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι έτσι λίγο πιο folk, λίγο πιο rock, λίγο πιο εναλλακτικός. Σου βγάζει έτσι ένα καλλιτέχνη ο οποίος είναι λίγο έτσι πιο ψαγμένος. Πιτσιρικάς, κυκλοφόρησε τον τέταρτο δίσκο της καριέρας του με τίτλο The Great Divide. Είναι 3 εβδομάδες τώρα νούμερο 1 στην Αμερική. Αρκετά καλά τα πάει και στη Μεγάλη Βρετανία. Και γενικότερα αναρωτιέσαι αν όλο αυτό είναι marketing, είναι δηλαδή. Μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε και εμείς τι ακούμε εδώ, τι απασχολεί.

IFPI θα πω εγώ, και τι ακούει πιο πολύ ο Έλληνας. Και αναρωτιέσαι τι γίνεται, όλα αυτά είναι, δηλαδή δεν γίνεται από το ένα άκρο που θεωρώ ότι είναι η Taylor Swift να πας στο άλλο άκρο που θεωρώ ότι είναι Noah Kahan, δηλαδή εντελώς διαφορετική καλλιτέχνη, εντελώς διαφορετικό στυλ μουσικής, και, αλλά μας αρέσει και αυτό και το περίεργο, και μακάρι και εδώ να έχουμε έτσι κάτι διαφορετικό και να μην έχουμε συνέχεια το καθαρά εμπορικό μπουζικό pop, θα πω εγώ, που ακούμε γενικότερα εδώ. Noah Kahan λοιπόν, ολόφρεσκος. Αυτό είναι το American Cars. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Από ό,τι φαίνεται το 25 ή το 26 και γενικότερα τα τελευταία χρόνια είναι το άστρο του Sam Fender. Φαίνεται ότι έρχεται να εγκατασταθεί μόνιμα. Θα μας απασχολήσει από ό,τι φαίνεται για τα επόμενα χρόνια. Ever Novello Awards και ο Sam Fender κέρδισε το βραβείο για την καλύτερο songwriting και screen composition. Ροζαλία, Calvin Harris, George Michael έχει πάρει αρκετά βραβεία και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Sam Fender λοιπόν ήταν ένα από τους μεγάλους νικητές από το στα φετινά Ivor Novello Awards. Ο Sir Elton John βραβεύτηκε και εμείς πάμε να ακούσουμε από το τελευταίο δίσκο το ομότιτλο.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: τα Ivor Novello Awards είναι τα πιο διάσημα βρετανικά μουσικά βραβεία αφιερωμένα αποκλειστικά στη σύνθεση τραγουδιών και μουσικής. Όπως είπαμε, φέτος τραγουδοποιός χρονιάς βραβεύτηκε ο Sam Fender που ακούμε αυτή τη στιγμή. Βραβείο καλύτερη διεθνή τραγουδοποιός από λέει εδώ είναι η Ροζαλία. Και γενικότερα να διαβάζω ότι φέτος τα βραβεία δόθηκαν και σε καλλιτέχνες, τίμησαν και καλλιτέχνες όπως ο Τζορτζ Μάικλ και ο Τόμ Γιόρκ, εισήχθησαν στο Ivory Academy Fellowship, μία από τις υψηλότερες τιμητικές διακρίσεις του θεσμού και τα λοιπά, και η ανακοίνωση του Έλτον Τζον ως πρώτο επίσημο πρόεδρο λέει της Ivory Academy. Αυτά ήταν οι πληροφορίες σχετικά με τα βραβεία που δόθηκαν χθες. Ωραία πράγματα, πάμε τώρα προφιλό να φύγουμε τώρα από Μεγάλη Βρετανία και να πάμε προς Αυστραλία. Οι ηθήνοντες πιστεύω ότι πρέπει κάποια στιγμή να φέρουν και το δίδυμο, τα αδέρφια από τους Μπαλού Μπριγάδα που μας απασχολήσουν στη συνέχεια, να τους φέρουν και προς τα δω. Νομίζω ότι ταιριάζουν έτσι στο στυλ το δικό μας.
1: Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί να προωθήσουν σιγά σιγά τις καινούργιες μουσικές, διάφορα έτσι δρόμενα που πραγματοποιούν, συναυλίες, δίσκους, τραγούδια. Κάπως έτσι λοιπόν σκέφτηκαν και οι Nothing But Thieves, οι οποίοι δέσαν μία κάμερα σε ένα σκυλάκι και το άφησαν να πηγαίνει σε διάφορα σημεία και εμείς από τις οθόνες μας να παρακολουθούμε για να μας προειδιάσουν, να μας κρατήσουν έτσι σε γρήγορση για το καινούργιο single το οποίο κυκλοφόρησε χθες. Nothing But Thieves of Evolution, αυτός είναι ο τίτλος και θα το ακούσουμε όμως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μας οδηγήσουν White Stripes, μη φύγει κανείς, επιστρέφουμε εδώ με το δεύτερο ημίωρο.
1: Wave 97.4 Your Devotion Rock.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Relo δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Relos δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Relos. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Πάτρα Αθήνα. Αθήνα Πάτρα. Πολλαπλασίασέ το επί 20 χρόνια. Προσθέτεις αξιοπιστία, ευθύνη και ταχύτητα. Και αφιόδια. Τι σου μένει?
3: Γενικές μεταφορές. Καϊμακάς.
2: Η διαδρομή Πάτρα Αθήνα έχει την υπογραφή τους.
3: Μεταφορές με ασφάλεια και εγγυημένη παράδοση.
2: Γενικές μεταφορές Καϊμακάς. Πάτρα Αθήνα σαν να λέμε.
3: Διοδόρου 1 Δικταίο. Προάστιο.
2: Τηλέφωνο 2610-438-940 και 941.
4: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
5: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.

0: κόσμος όταν ακούς, τόσο πιο πολύ σου κολλάει στο μυαλό. Επιστροφή λοιπόν για τον Nothing But Thieves, το πρώτο single από τον επερχόμενο δίσκο με τίτλο Evolution. Καλά το πήγαν, καλά το προώθησαν, να αλλάζουν λίγο τον ήχο τους από τους προηγούμενους και το πάνε έτσι λίγο πιο κιθαριστικά, φεύγουν λίγο από τους πειραματισμούς των προηγούμενων δίσκων. Και όπως είπαμε, μην ξεχνάμε, αναμένουμε να τους δούμε και αυτούς live την ημέρα μαζί με τους Cure, 15 Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, όχι καλά θυμάμαι. Εδώ είμαστε και εμείς, δεύτερο ημίωρο για την σημερινή εκπομπή. Εγώ είμαι ο Άρης Κουρίς, εσείς μας ακούτε σε RGNA στο 97 και 4 και μέσω διαδικτύου, αγαπημένοι μου ακροατές, wave974.gr. Ρίχνουμε λίγο τους ρυθμούς, νομίζω έτσι το χρειαζόμαστε μετά από όσο ανεβαστικό τραγούδι όπως το Nothing But Thieves. Αυτός είναι ο Johnny Cash.
1: Το ροκ όπως το θες, Wave 97 και 4.

Καλά, καταλάβα. Αυτό είναι το personal Jesus Stone, Deepest Mode. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε αύριο. Επιτέλους ήρθε η μέρα για την μεγάλη συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ. Οι διοργανώτες

0: Αρχή λοιπόν μας ενημερώνει ότι υπάρχει περίπτωση αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο να έχουμε βροχόπτωση. Το πρόγραμμα όμως θα τηρηθεί κανονικά. Το Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου οι πόρτες θα ανοίξουν 5 η ώρα. Οι Άνθραξ θα εμφανιστούν στις κινήσεις 7 και οι Iron Maiden 9:20. Προβλέπουν βροχές, οπότε σας λένε να πάρετε ένα διάβροχο ή ένα πόντσο, καθώς λέει το συγκρότημα θα πραγματοποιήσει κανονικά την εμφάνισή του. Για λόγους ασφαλείς δεν επιτρέπονται ομπρέλες, καθώς και τσάντες και σακίδια μεγαλύτερα από το μέγεθος α4. Iron Maiden λοιπόν, Run for your lives, και δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε και εμείς εδώ. Αυτό είναι το Rothschild, ανεβάστε ένταση. Iron Maiden, εδώ στο Wave.
1: Το ροκ, όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Και από ό,τι φαίνεται η βροχή θα μας προλάβει πριν καν τελειώσουμε την εκπομπή. Ξεκινήσαμε στα Μπουμπουνιτά από το κέντρο της πόλης Πάτρας, τουλάχιστον από όπου εκπέμπει ο Wave. Αυτή ήταν η Iron Maiden, ανυπομονούμε να τους δούμε live αύριο. Ας ελπίσουμε οι βροχές να μην είναι τόσο έντονες όσο προετοιμαζόμαστε, αλλά διαβάζει για το πρώτο μεγάλο κύμα ζέστης του καλοκαιριού. Θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών. Ισπανία, γνωρίζω, δηλαδή αλλαγή της και από την κοιτούσα εγώ, είχαμε έτσι κάπου στους 30 βαθμούς, 29-30, κάπου εδώ ήταν, τουλάχιστον προς το κέντρο που μένω και εγώ. Αφού μιλάμε λοιπόν για καλοκαιράκι, μέρες ήθελα να το παίξω το συγκεκριμένο τραγούδι. Αυτή είναι η Interpol.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Αγαπημένοι μακροατές, αν ετοιμάζετε να μπείτε προς το κέντρο της πόλης Πάτρας, προτείνω να πάρετε μία ομπρέλα ή να το καθυστερήσετε λίγο. Έρχεται έτσι από ό,τι φαίνεται ένας μικρός χαμός, από ό,τι φαίνεται δεν θα την γλιτώσω, αλλά εντάξει, με καλή διάθεση κάποια στιγμή θα βγουν και τα αστέρια προς το βράδυ. Εμείς πάμε να ακούσουμε τα αστέρια των Rolling Stones, ολόφρεσκοι εδώ στο Wave, 10 λεπτάκια πριν από το τέλος και για τη σημερινή εκπομπή.
1: Εσείς οι μεγάλοι, βάλτε Wave 97 και 4. Μας αρέσει.

προηγούμενη εκπομπή για την ταινία Michael, που αφορά τη ζωή του Michael Jackson μέχρι και την κυκλοφορία του δίσκου Bad. Και από ό,τι φαίνεται τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα και εγώ, αλλά και γενικότερα και η παραγωγή. Είχε ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει και συνέχεια. Τέταρτη εβδομάδα είχε καταφέρει ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 να του κλέψει την πρώτη θέση, αλλά τελικά κατάφερε και στην τέταρτη τούτη εβδομάδα να ξανανεύει πάλι στην κορυφή. Στην Αμερική έχει κόψει ως ώρας 292 εκατομμύρια και συνεχίζει δυναμικά. Και λύσουμε ένα από τα έτσι, αρκετά rock κομμάτια του Michael Jackson. Αυτό ήταν για την προηγούμενη ώρα. Στην επιλογή της μουσικής και πίσω από το μικρόφωνο ήταν One and Only. Ακούτε τα μπουμπουνιτά, τι γίνεται, ένας μικρός χαμός. Ο Άρης Κουρής στην επιλογή της μουσικής. Σας αφήνω σε πολύ καλά χέρια. Γιώργος Λιώπετας. Ναι, εντάξει, Γιώργο, είναι και λίγο ρομαντικά τώρα να βλέπεις τη βροχή, να σκάει πάνω στο τζάμι κτλ. Λες, δεν φεύγω, θα μείνω εδώ. 22 Μάη, μια χαρά να βρεθεί λίγο έτσι και ο δρόμος να καθαρίσει λίγο. Λοιπόν, προσοχή εσείς εκεί που κυκλοφορείτε έξω, να ακούτε μουσική, να ακούτε wave. Καλό διήμερο σε όλους. Θα λέμε ξανά την Δευτέρα. Γεια σας. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Ενέργεια που σε ανεβάζει. Hell Energy Drink. Παγωμένη απόλαυση. Xixo. Το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Xixo Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και Xixo Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε με το ΡΑ 12 αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr. Γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καυσίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα Μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης, δύναμη κομψότητας.
4: Από το 1953 κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά Ηλίας 193 και στο Ρίο Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610 99 2023.
5: Ο Ροκ. Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4. Oh
6: yeah. Oh. Oh yeah. Για την επόμενη μία ώρα, τη μουσική επιλέγει ο Γιώργος Λιόπετας.

0: πολύ. Καλησπέρα σας, αγαπημένες φίλες και φίλοι. Τι κάνετε, πώς είστε? Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, ελπίζουμε να περνάτε φανταστικά. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον Wave 97.4, τον πιο rock σταθμό του πλανήτη. Και ο Γιώργος Λιόπετας, όπως κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 7 η ώρα, σας κρατάει μουσική και ραδιοφωνική συντροφιά. Ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, με αγαπημένους Social Distortion και το καινούριο του στο δίσκο Born to Kill, όπου ένα διαμαντάκι φιλοξενείται εκεί μέσα. Social Distortion, οι οποίοι επιστρέψανε μετά από 16 χρόνια απουσίας. Είχε πει συγκεκριμένο ο Mike Ness ότι εάν δεν συμβούν συνταρακτικά πράγματα στην ζωή σου, δεν μπορείς να γράψεις, και συμφωνούμε πάρα πολύ σε αυτό. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το τραγούδι που μας έδωσε ήταν φανταστικό. Πάμε να συνεχίσουμε στο πρόγραμμά μας με πολύ rock, όπως κάνουμε πάρα πολύ καλά, εδώ στον Wave 97.4. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: αγαπημένοι archive, κυρίες και κύριοι, τους οποίους είχαμε την τιμή και την χαρά να ζήσουμε και να τους δούμε live εδώ πέρα στην πόλη της Πάτρας, κυρίες και κύριοι. Αλλά καλά όλα αυτά με την μουσική. Σας έχω μια πολύ ωραία έκπληξη σήμερα, καθώς στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λιώπετας. Να κάνω εγώ έναν πρόλογο. Ο Κωνσταντίνος Λιώπετας είναι ένας πάρα πολύ καλός κινηματογραφιστής, παύλα φωτογράφος, που έχω την τιμή να τον αποκαλώ και να είναι αδερφός μου, και είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Εμείς εδώ που λέτε στον Wave, έχουμε ένα, θα το έλεγα, χουνέρι. Μας αρέσει πάρα πολύ να στηρίζουμε τους τοπικούς δημιουργούς, και πόσο μάλλον αν είναι και από τον τόπο σου, και πόσο μάλλον αν είναι από την ίδια σου την οικογένεια. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Για έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
2: Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε.
0: Αχ, τι ωραία φωνή είναι αυτή. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Πες μας τα τελευταία σου νέα για να εξηγήσουμε και τι κάνεις τον τελευταίο καιρό.
2: Δεν περίμενα ποτέ να μου πάρει συνέντευξη ο αδελφός μου.
0: Κι όμως έχει έρθει αυτή η ώρα. Πες μας, Κωνσταντίνε, πες μας γενικότερα για τα νέα σου και πες μας για το τελευταίο σου εγχείρημα που είναι το 10 χρόνια Ιόνιο.
2: Τα νέα μου είναι καλά, θετικά. Έχουμε τελειώσει όλες μας τις δουλειές και τώρα τρέχουμε το νέο μου βιβλίο που ονομάζεται 10 χρόνια Ιόνιο. Ένα βιβλίο σχετικά με το Ιόνιο. Κάνουμε και πλακίτσες τώρα εδώ πέρα, είμαστε αδελφάκια. Λοιπόν, το 10 χρόνια Ιόνιο είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα, το οποίο έχει εικόνες από όλο το Ιόνιο, από όλα τα νησιά του Ιωνίου. Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε 10 χρόνια πριν, στα χρόνια μου ως Κύπρο στο Ιόνιο. Ιστιοπλοεία πολύ, είχα και τον ντρόν μου μαζί, μάζευα φωτογραφίες, μέχρι που πέρυσι είπα να τις ξεσκαρτάρω αυτές τις φωτογραφίες. Βρέθηκα με 8.000 φωτογραφίες. Καταλαβαίνεις τι είναι 8.000 φωτογραφίες.
0: Μόνο ένας φωτογράφος μπορεί να καταλάβει έτσι, τι σημαίνει έτσι, να ξεσκαρτάρεις 8.000 εικόνες.
2: Έτσι τις έφτιαξα, τις ομαδοποίησα ανά τα νησιά και αποφάσισα να φτιάξω αυτό το λεύκωμα. Νομίζω ήταν η στιγμή, έπρεπε, μ' άρεσε. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή τη δουλειά. Είχα, όπως τα αποκαλώ, τις φωτογραφίες μου τα διαμαντάκια. Τα ξεσκάρταρα, τα έβαλα, τα έστησα και έγραψα και κάποιες πληροφορίες για το κάθε ένα νησί. Θα μπορούσε να το πεις και λίγο οδηγό. Κυρίως φωτογραφικό είναι. Έχει τα πάντα για τα νησιά, τα πάντα για τα λιμάνια. Αυτά.
0: Μέχρι τώρα έχεις πει πολύ ωραία πράγματα και από ό,τι καταλαβαίνω ήταν πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Η ερώτηση που έχω γράψει, γιατί μου αρέσει να τα γράφω εμένα, γιατί ξεχνάω όπως μπορείς να καταλάβεις, είναι το ακριβώς: πόσο εύκολο ήταν να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο ή πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο?
2: Νομίζω από τη στιγμή που ξεκίνησα ως χόμπι να δημιουργήσω ένα βιβλίο, να δημιουργήσω αυτό το βιβλίο, ήταν πολύ εύκολο, μπορώ να πω. Δεν δυσκολεύτηκα κάποια στιγμή. Το πιο δύσκολο είναι, επειδή είναι δημιούργημά σου και οι φωτογραφίες είναι δικές σου, το πιο δύσκολο είναι να διαλέξεις τις φωτογραφίες. Δηλαδή από τους 8.000 μέσα βρίσκονται 250, που είναι ακατόρθωτο. Το
0: είναι,
2: καταφέραμε, αλλά ναι.
0: Είναι πολύ δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, σας το λέω και εγώ εκ πείρας. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, ο Κωνσταντίνος είναι εξαιρετικός σκηνοθέτης με εμπειρία και στα διαφημιστικά. Είναι καταπληκτικός κινηματογραφιστής με εμπειρία πάνω από 15 χρόνια. Για όσους δεν γνωρίζουν, τα τελευταία 10 χρόνια ή 11 πλέον, γιατί αυτό το βιβλίο δημιουργείται πάνω από μισό χρόνο. Σωστά, Κωνσταντίνε?
2: Μάλιστα,
0: το ότι κυκλοφόρησε τώρα δεν πάει να πει ότι ξεκίνησε να το φτιάχνει χθες. Ένα τέτοιο εγχείρημα θέλει πάρα πολύ δουλειά και μην τον βλέπετε τώρα με τριόφρον. Εγώ που είμαι από το ίδιο, από την ίδια οικογένεια, θυμάμαι τι έχει συμβεί για να δημιουργηθεί όλο αυτό το βιβλίο. Πολλές ώρες εργασίας, πολύ υδρότας, και το να ανταμείβεσαι και να βλέπεις κάτι τέτοιο εκτυπωμένο, φαντάζομαι είναι πάρα πολύ όμορφο. Σωστά?
2: Αυτή είναι η ανταμοιβή, το να το δεις εκτυπωμένο.
0: Πλέον αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τι σημαίνει για εσένα αυτό από την αρχή, σαν δημιούργημα, μέχρι τώρα που το βλέπεις στα ράφια των βιβλιοπωλείων, που αν δεν κάνω λάθος, βρίσκεται σε περισσότερο από μία πόλη, ας πούμε, αυτό το βιβλίο πλέον?
2: Βρίσκεται στην Πάτρα, εννοείται. Πάμε σιγά σιγά στην Αθήνα και βλέπουμε ότι υπάρχει ζήτηση και από όλο το Ιόνιο, από όλα τα νησιά. Θέλουμε να πάει σε όλα τα νησιά, σε όλα τα λιμανάκια του Ιωνίου και βλέπουμε.
0: Θέλω λίγο να μας εξηγήσεις, γιατί πολλές φορές ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, γιατί ο λόγος βοηθάει πάρα πολύ, αλλά πρέπει να μας φωτογραφίσεις τι είναι αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, μας είπες πριν ότι είναι σαν ένας οδηγός με κάποιες εικόνες. Πες μας λίγο όμως ότι μέσα σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν, ας πούμε, εικόνες από όλα τα νησιά του Ιωνίου. Εγώ, από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό χωρίζεται σε παραγράφους, να το πω, ανά νησί. Πες τα όμως με τα δικά σου τα λόγια.
2: Το βιβλίο ξεκινάει με τη Λευκάδα, Όπως το αποκαλώ, η οικογένεια Λιόπετα έχουμε ρίζες από τη Ζάκυνθο, αλλά τη Λευκάδα πλέον την αποκαλούμε το χωριό μας. Έχουμε περάσει άπειρα καλοκαίρια από εκεί πέρα. Το βιβλίο έχει 18 κεφάλαια. Ξεκινάει με την Λευκάδα, συνεχίζει με το Βατιαβάλι, τον πρώτο προορισμό κάθε ιστιοπλόου όταν βγει από το λιμάνι της Λευκάδας, και συνεχίζει με τα υπόλοιπα νησιά. Με τη σειρά τα νησιά είναι το Μεγανήσι, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος, Κάλαμος Καστός, Άτοκος, Φορμίκουλα, Παξί, Κέρκυρα, Σίβωτα, Πάργα, και φτάνουμε μέχρι τους Οθονούς, το βορειότερο νησί της Ελλάδας.
0: Πες μας την όμορφη ιστορία για τους Οθονούς, που ήταν το μόνο κεφάλαιο που δεν είχε τις εικόνες.
2: Τους Οθονούς τους επισκέφτηκα το 2018. Για να φτάσεις στους Οθονούς είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ μακριά.
0: Περίγραψε μας και πού είναι στον χάρτη.
2: Είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας.
0: Πολύ ωραία.
2: Όποιος ψάξει βορειοδυτικά πάνω από την Κέρκυρα, δηλαδή, θα βρει τους Οθονούς. Ένα άγριο νησί. Μου θύμιζε. Είναι πολύ άγριο. Είναι αγριεμένο νησί. Είναι Παρθένο. Έχει μια καταπληκτική παραλία που λέγεται Λευκή Άμμος. Απίστευτη. Και εκεί πέρα έφτασα το 2018 με τον Πολ, τον Άγγλο, τον φίλο μου και πελάτη μου στα ιστιοπλοϊκά. Τον πήγα στους Οθονούς. Ήμουνα τόσο κουρασμένος, είχα τον ντρόν μου μαζί, ήμουνα τόσο κουρασμένος όταν φτάσαμε και δεν τράβηξα ποτέ αυτή την καταπληκτική φωτογραφία. Έτσι φέτος, ενώ έφτιαχνα το βιβλίο, υπήρχε μια εκκρεμότητα η φωτογραφία αυτή της παραλίας. Έτσι αυθόρμητα ξεκίνησα να πάω σε αυτό το νησί. Είναι δύσκολο να φτάσεις και σε αυτό το νησί.
0: Μετά από 7-8 χρόνια δηλαδή.
2: Μετά από 7-8 χρόνια.
0: Ο σκοπός όμως δεν είναι για να ολοκληρωθεί το βιβλίο, σωστά?
2: Ήταν για να ολοκληρωθεί το βιβλίο και το κεφάλαιο λέγεται Η Τελευταία Φωτογραφία, που είναι η Οθονή.
0: Πολύ ωραία.
2: Έτσι. Καταφέραμε, φτάσαμε με τον φίλο μου τον Αντρέα στους Οθονούς. Ένα ταξίδι με άπειρα πρόσμενα, τα γράφουμε μέσα στο βιβλίο. Είναι τόσο χιουμοριστικό, λειτουργήσαν όλα. Και αυτή η τελευταία φωτογραφία, η οποία βγήκε και τυχαία, είναι πλέον η αγαπημένη μου, είναι τρομακτική. Ένα σύννεφο κάλυπτε το όλο το νησί. Και αυτά τα καταγάλανα νερά, δηλαδή είναι τρομακτική αυτή η φωτογραφία, είναι απίστευτη. Όλοι πιστεύουν ότι είναι AI και όμως δεν είναι.
0: Απάντησες και σε μία από τις επόμενες μου ερωτήσεις, ποια είναι η αγαπημένη σου φωτογραφία, και είναι πολύ δύσκολο τώρα. Είναι πολύ, θα έλεγα και ερώτηση, η οποία μάλλον δεν έχει απάντηση, αλλά... από 8.000 φωτογραφίες που ήταν σαν πρώτο υλικό, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντίνος τις έκανε 250, τις έβαλε στο βιβλίο του, και εγώ τώρα, σαν ραδιοφωνικός παραγωγός και τι να πω τώρα, δημοσιογράφος από ό,τι φαίνεται, τον ρωτάω ποια είναι η αγαπημένη σου φωτογραφία. Και επειδή ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δει, θα ήθελες να μας πεις 2-3 πράγματα γι' αυτό?
2: Για την αγαπημένη αυτή φωτογραφία, η αγαπημένη φωτογραφία
0: πριν
2: τους Οθονούς είναι άλλη. Τραβήχθηκε πάλι με τον Πολ, by the way. Τώρα έκανα τη σύνδεση. Ο Ιωνίου είναι ο αγαπημένος μου πελάτη. Είμαστε πολύ αγαπητοί.
0: Είναι ο γνωστός Πολ Μακάρτνεϊ ή κάποιος άλλος?
2: Όχι. Είναι άλλος. Μπορεί να έχουν κάποια συγγένεια. Είναι από την Αγγλία κι αυτός.
0: Έχουν και το ίδιο όνομα, ναι.
2: Ναι.

0: Φωτογραφία που θα μπορούσε να εκπροσωπήσει το Ιόνιο είναι μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στην Άτοκο. Στην δείχνω εδώ πέρα μπροστά τώρα να την βλέπουμε.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι μια ήρεμη φωτογραφία. Έχει το στοιχείο του ισιστιοπλοείας, έχει το στοιχείο της φύσης, έχει το στοιχείο του βουνού και έχει και το στοιχείο των καταγάλανων νερών. Και πάνω από αυτά τα καταγάλανο νερά ξεπροβάλλει ένα ψαροκάικο που το τονίζει κιόλας. Έχει κάτσει ακριβώς πάνω από το γαλανό της θάλασσας.
1: Είναι πραγματικά φανταστικό. Φανταστικό. Και όχι μόνο αυτή η φωτογραφία, όλες οι φωτογραφίες. Έχω αγοράσει και εγώ αυτό το βιβλίο. Και είμαι πολύ περήφανος και χαρούμενος που το έχω στην συλλογή μου, στην βιβλιοθήκη μου.
0: Κανονικά του τα πήρα τα λεφτά.
1: Πες μας, έχουμε ένα λεπτό πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι. Πες μου πού μπορεί ο κόσμος να βρει το βιβλίο σου.
0: Το βιβλίο υπάρχει στην πόλη μας, στην Πάτρα. Μπορείτε να το αναζητήσετε ως 10 χρόνια Ιόνιο. Υπάρχει σε πολλά καταστήματα. Μπορείτε να το βρείτε στο site μου. Και μπορείτε να το βρείτε και σε όλο το Ιόνιο, σε όλα τα νησιά του Ιωνίου. Προς το παρόν στην Αθήνα δεν έχουμε μπει κάπου, το τρέχουμε. Υπάρχει άπειρη ζήτηση, θα τα καταφέρουμε. Σιγά σιγά πάμε παντού.
1: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, κυρίες και κύριοι. Blondie, One Way or Another. Και επιστρέφουμε μετά από το τραγούδι και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για λίγο ακόμα μαζί με τον Κωνσταντίνο Λιώπετα, που θα μας πει λίγα λόγια ακόμα για το 10 χρόνια Ιόνιο.

0: Δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: εστιατόριο.
1: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Εξώ. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
2: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, μετά από σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρίσκεστε που αλλού, βρίσκεστε στον καλύτερο ροκ σταθμό του πλανήτη, τον Wave 97,4 Rock FM Made in Greece. Και, και μαζί μας, κυρίες και κύριοι, όπως είδατε και πριν, είναι ο εκπληκτικός Κωνσταντίνος Λιώπετας, ένας σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής με πολλές επιτυχίες και σε τηλεόραση και στον κινηματογράφο και στους γάμους και στα πάντα, ο οποίος πολλά χρόνια ασχολείται με την ιστιοπλοεία και αποφάσισε μετά από πάρα πολλά χρόνια μέσα στην θάλασσα να φτιάξει το δικό του φωτογραφικό λεύκομα, το οποίο, by the way, είναι πάρα πολύ όμορφο, κυρίες και κύριοι, και ήθελα τώρα εγώ να τον ρωτήσω πώς και αποφάσισε να ασχοληθεί με την σημαίνη για αυτόν η ιστιοπλοεία. Κωνσταντίνε, ο λόγος είναι δικό σου.
1: Τα ξαδέλφια μας, Γιώργο, έχουν ιστιοπλοϊκά σκάφη. Εγώ είχα πολύ καλή σχέση με τα ξαδέλφια μας, τους Λιοπετέους, Γιώργο και Παναγιώτη Λιόπετα, και το θείο τον Ορέστη και τη Μίνα. Στη Λευκάδα ήμουνα πάντα κοντά τους, από κοντά που λέμε. Καθάριζα σκαφάκια και τσούκου τσούκου τσούκου σιγά σιγά το 2015 είχα πάρει το δίπλωμα ιστιοπλοείας. Και αποφάσισα με τους φίλους μου να βγούμε στα ανοιχτά του Ιωνίου και να πάμε να κάνουμε την κλασική εβδομάδα που κάνει όλος ο κόσμος που επισκέπτεται τον προορισμό. Πήγαμε σε διάφορους προορισμούς και στα μέσα της εβδομάδας με πήραν τα ξαδέλφια μου και μου είπανε φεύγεις Κυπερλίκη το ερχόμενο Σάββατο. Ήμουνα 18 χρονών, φαινόμουνα 13 και έτσι βγήκα για πρώτη φορά εκείνο το επόμενο Σάββατο με πελάτες. Η πρώτη επαφή με τους πελάτες είναι τι αυτό το παιδάκι θα μας πάει βολτούλα. Το ίδιο απόγευμα τους διέψευσα, κάναμε μια καταπληκτική ιστιοπλοεία. Σχεδόν τον αποδογυρίσαμε το ιστιοπλοϊκό. Να πω το ιστιοπλοϊκό δεν αναποδογυρίζει, by the way, έτσι να το πούμε και αυτό. Έτσι και αυτή ήταν η αρχή όλου του ταξιδιού αυτού των 10 χρόνων.

0: Καλά που είπες ότι όταν σε βγάλανε στο Κλαρίδι στις διοβλογές σου να 18, γιατί τα αγαπημένα ξαδέρφια θα τα πηγαίνανε μέσα για παιδική εργασία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Όχι, τα είχα κλείσει. Πρώτο έτος.
0: Η θάλασσα για εμένα είναι ένας από τους πιο ωραίους τρόπους να κάνεις τις διακοπές σου και γενικότερα, τι να σου πω, έχει αυτή την ηρεμία. Όλος ο κόσμος μάλλον γι' αυτό την αγαπάει. Είναι τυχαίο, πιστεύεις, ότι ενασχολήθηκες με αυτό το πράγμα που λέγεται ιστιοπλοεία και το φωτογράφησες και το έκανες τόσο πετυχημένα, το οποίο κυκλοφόρησε ένα βιβλίο?
1: Εγώ θέλω να πω για την ιστιοπλοεία. Η ιστιοπλοεία είναι ψυχοθεραπεία. Όποιος το ζήσει παθαίνει πλάκα, έτσι. Αυτή η ηρεμία του να κινείσαι με τις δυνάμεις της φύσης είναι μοναδική. Έτσι κλείνεις τη μηχανή και σε πηγαίνουν τα πανάκια. Είναι μοναδικό, είναι φοβερό. Γιώργο, μη γελάς.
0: Τα πανάκια. Συμφωνώ πάρα πολύ πάντως, γιατί λόγω της οικογένειας, έτσι, καταλαβαίνω πώς είναι να κάνεις ιστιοπλοεία και πώς, για όσους δεν γνωρίζουν, η ιστιοπλοεία είναι ένας όμορφος τρόπος και άθλημα, αλλά και τρόπος διασκέδασης. Και αν όλο αυτό το συνδυάζεις κάνοντας και τις διακοπές σου με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, καταλήγει να είναι κάτι πανέμορφο.
1: Η ιστιοπλοεία είναι και τρόπος ζωής, έτσι, σου μαθαίνει τα πάντα. Να μην βιάζεσαι, έτσι, θέλει την ηρεμία της και μαθαίνεις να εκτιμάς διάφορα πράγματα.
0: Βέβαια, να είσαι
1: διάφορα
0: αυτάρκης,
1: άλλα πράγματα.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: βέβαια.
1: Έτσι. Ναι.
0: Είναι κάτι διαφορετικό. Μαθαίνεις, όπως είπες, να εκμεταλλεύεσαι τις δυνάμεις της φύσης και να πηγαίνεις με ένα λίγο πιο χαλαρό ρυθμό.
1: Έτσι.
0: Αν θέλει η φύση να βάλει αέρα, πάει να πει ότι πρέπει να φτάσεις λίγο νωρίτερα στη δουλειά σου ή στον προορισμό σου.
1: Το έχουν πει από πολύ παλιά, δεν μετράει ο προορισμός αλλά το ταξίδι. Και το τελευταίο τώρα που έχω ανακαλύψει, που είπε ένας σοφός, είναι δεν μετράει ούτε ο προορισμός ούτε το ταξίδι, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους κάνεις αυτό το ταξίδι.
0: Βέβαια. Ποιος το είπε αυτό?
1: Κάποιος σοφός. Μάθιου Μακόναχη νομίζω λέγεται.
0: Ασχολείσαι πολλά χρόνια με την ιστιοπλοεία και με την κινηματογράφηση και την φωτογραφία. Είσαι μες στις θάλασσες, κάνεις πάρα πολλά πράγματα, πολυπράγμων σε φωνάζουν όλοι. Θέλω να μου πεις πώς σκέφτηκες να φτιάξεις το βιβλίο σου. Από πού και ως πού, δηλαδή, ήρθε η ιδέα, θα φτιάξω το δικό μου βιβλίο, και ας είχες όλη αυτή την γκαλερί. Πώς σκέφτηκες να τις φέρεις όλες αυτές τις εικόνες σε ένα και να κάτσεις να το ονομάσεις και έτσι και μετά να φτιάξεις παράγραφο-παράγραφο αυτό που δημιούργησες?
1: Η ιδέα είναι, επειδή έχουμε ερεθίσματα από τους γάμους εμείς οι δύο, έτσι, βλέπουμε άλμπουμ. Ήταν κάτι ήθελα να φτιάξω, να το συλλέξω και να το έχω για προσωπικό αρχείο. Δηλαδή να φτιάξω ένα βιβλίο και να το έχω στη βιβλιοθήκη μου εγώ. Στην πορεία είπα ότι είμαι πάρα πολύ περήφανος για το συγκεκριμένο προϊόν, να το πω έτσι, και το δημιούργημα. Και λέω πρέπει να το εκμεταλλευτώ κάπως. Έτσι δημιουργήθηκε. Αυτή ήταν η βασική ιδέα.
0: Θέλω να μας θυμίσεις πού μπορεί να βρει ο απλός πολίτης αυτή τη στιγμή, ο οποίος βαριέται να ψάξει στο ίντερνετ το βιβλίο, και για αυτόν που θέλει να το αγοράσει μέσω ίντερνετ, πού μπορεί να το βρει? Πες μας με 2-3 απλές κινήσεις πώς μπορεί να το πιάσει στα χέρια του να το αγοράσει.
1: Με μια αναζήτηση στο ίντερνετ, στο Google, μπορεί να πατήσει 10 χρόνια Ιόνιου και να το βρει στο site μου, το οποίο είναι kotsousliop.com. Εκεί μέσα μπορεί να το βρει και να το αγοράσει. Στην πλατφόρμα του Scrooge, που είναι και πολύ πιο εύκολο να διαχειριστεί, έτσι. Σε διάφορα καταστήματα στην Πάτρα.
0: Σε ποιες άλλες πόλεις?
1: Βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολλά καταστήματα στη Λευκάδα, στο νησί, από εκεί πέρα που ξεκινήσαμε κιόλας. Έχει πάει ήδη στην Κεφαλονιά. Και τώρα αυτές τις μέρες κλείνουμε και διάφορες συνεργασίες με όλα τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σου ευχόμαστε, Κότσο, Κωνσταντίνε, με συγχωρείς, το Κότσο είναι το μεταξύ μας. Προς τα έξω, Κωνσταντίνε. Κωνσταντίνε, σου ευχόμαστε να γίνει best seller, πλατινένιος δίσκος, διαμαντένιος δίσκος, και ας μην είναι δίσκος, να πάρει όλα τα καλά, να ταξιδέψει αυτό το βιβλίο. Για όσους δεν γνωρίζουν, το 10 χρόνια Ιόνιο κυκλοφορεί ήδη τις τελευταίες 3 εβδομάδες σε έντυπη μορφή. Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει και σε ψηφιακή μορφή. Είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορείς να το αγοράσεις μέσα από το ίντερνετ. Είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Κωνσταντίνο Λιόπτα και όλες οι φωτογραφίες είναι εξ ολοκλήρου δικές του. Κυκλοφορεί ήδη στην πόλη της Πάτρας και σε διάφορα Ιόνια νησιά, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα κυκλοφορήσει και σε άλλες πόλεις όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
0: Κωνσταντίνε, κλείνοντας, θα ήθελες να μας πεις 2-3 ευχαριστίες και πού χρωστάς αυτό το βιβλίο?
1: Αυτό το βιβλίο το χρωστάμε στην οικογένεια Λιόπτα, στα ξαδέλφια, που μας μίλησαν στην ιστοπλοεία και εμένα και τον Γιώργο. Ο Γιώργος, να πούμε ότι είναι και πρωταθλητής Ράλι Ιωνίου. Έχει σηκώσει πολλά κύπελα με τα ξαδέλφια. Έτσι, τα ξαδέλφια μας είχαν πάντα από κοντά, ο Θείος και η Θεία.
0: Να πούμε ότι τα τελευταία μου κύπελα τα έλαβα το 2004.
1: Πόσο χρονών ήσουν τότε?
0: 10 μπαμ.
1: Εξαιρετικά.
0: Ούτε 10.
1: Από μικρός πρωταθλητής ο Γιώργος, από μικρός.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τους χρωστάμε πάρα πολλά. Μάθαμε τα νοοτροπία του ιστιοπλώου. Έχουμε πάει πάρα πολλές φορές διακοπές με το ιστιοπλοϊκό στο Ιόνιο και γι' αυτό έχουμε αγαπήσει και αυτόν τον τόπο. Η άλλη ευχαριστία είναι στους γονείς μας που μας μίλησαν στη φωτογραφία, έτσι, και χωρίς αυτούς δεν θα είχαμε κάνει τίποτα.
0: Τέλος, το βιβλίο εννοείται ότι συνδυάζει φωτογραφία και ιστιοπλοεία. Οπότε οι δύο οικογένειες που είναι ειδικές σε αυτό πρέπει να ευχαριστηθούν.
1: Θέλω, το ξαναείπα πριν, σαν ρητό, δεν μετράει ο προορισμός, ούτε το ταξίδι, αλλά οι άνθρωποι κάνουμε αυτό το ταξίδι. Και αυτό το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον αδελφό μας τον Δημήτρη, ήταν ιστιοπλοός, πρωταγωνιστή σε αυτό το βιβλίο και μαζί του ζήσαμε τις πιο ωραίες στιγμές. Αυτά.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βάρνε λίγο το κλίμα, αλλά δεν πειράζει. Αφιερωμένο σε όλους τους ήρωες εκεί έξω. Πάμε. Καλή συνέχεια. Wave 97.4. Your devotion rock.

0: Ήρθε κυρίες και κύριοι, η ώρα του αποχαιρετισμού. Σήμερα είναι φανταστική ημέρα, καθώς ο Κωνσταντίνος μας είπε για το 10 χρόνια Ιόνιο και χαρήκαμε πάρα πολύ ένα φανταστικό βιβλίο το οποίο μπορείτε να αγοράσετε όλοι και να το απολαύσετε. Καλή συνέχεια από εμένα, ακολουθεί η υπέροχη μουσική του Νίκ Παναγόπουλου και μετά ό,τι ήταν ο τεράστιος Γιάννης Γούλας με όλες τις υπέροχες μουσικές. Από εμένα καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Το ροκ όπως το θες. Wave 97.4.

0: Domenica, Diana, non avrei mancato Alba, il mio mesologi, il mio sismi, la coifa Athena, από Athena γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος, δεν ύτερος. Εδώ, λος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Βασικό συστατικό, η γεύση. Βασική προϋπόθεση της γεύσης, το πιρούνι. Εστιατόριο Πιρούνι. Πρωταγωνιστής στις ελληνικές κλασικές γεύσεις και πάντα σε εξαιρετική ποιότητα. Εστιατόριο Πιρούνι. Τριών ναυάρχων και κανακάρι. Η καθημερινή βόλτα στη γεύση και τα πιρούνια παίρνουν φωτιά.
4: Solution Πληροφορική. Βάλε την ασύρματη παραγγελιοληψία στη ζωή της επιχείρησής σου μέσω των PDA συσκευών απευθείας στην παραγωγή. Μείωση χρόνου προετοιμασίας των παραγγελιών. Μείωση χρόνου σερβιρίσματος των πελατών. Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών. Περισσότερες παραγγελίες σε λιγότερο χρόνο. Βάλε QR code σε τραπέζια ή ξαπλώστρες και οι πελάτες σου ολοκληρώνουν τις παραγγελίες τους γρήγορα και εύκολα και το προσωπικό σου είναι να τις ετοιμάσει και να τις παραδώσει. Solution Πληροφορική. Ακτή Δημαίων 185 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-318-355.
5: Μπορείς να πεις νοπό κοτόπουλο φρέσκο κατεψυγμένη λαχταρονοστιμιά. Δεν πειράζει. Αρκεί να μπορείς να τη φας. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Όλα τα προϊόντα Πίνδος κοτόπουλα και νοπά και κατεψυγμένα. Ακόμα βρες κατεψυγμένα ψάρια, σφολιατοειδή, λαχανικά, μεγάλη ποικιλία αλαντικών επιδαύρου, αλλά και κοκόρια ελευθέρας βοσκής. Κοτόπουλα Πίνδος Ιωαννίνων, Σπυρόπουλος Ανδρέας. Πώληση Χονδρική Λιανική. Στην Πάτρα, Θεμιστοκλέους 60.
6: Τηλέφωνο 2610-340-276.
7: Τι κάνει τα ενεργειακά κουφώματα τόσο αποδοτικά? Ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους? Επειδή δεν είναι υποχρεωτικό να ξέρετε τα πάντα, αφήστε τις λεπτομέρειες στους ειδικούς.
8: Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος. Ολοκληρωμένες οικονομικές προτάσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Ερχόμαστε στο χώρο σας, μελετάμε τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του. Συνεργαζόμαστε με επώνυμα εργοστάσια, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση. Σε πολύ χαμηλές τιμές, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση σε ενεργειακά κουφώματα, πόρτες PVC και αλουμινίου με υπεύθυνο και γρήγορο σέρβις. Συστήματα κουφωμάτων Κωστόπουλος.
6: Θα μας βρείτε Πανεπιστημίου 148 αλλά και στο www.κουφωματακωστόπουλος.gr.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για την επόμενη μία ώρα τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Ό,τι συμβαίνει ενίκο, το λέμε και στους φίλους μας. Γιατί στο κατάστημα επίπλων ενίκο θα βρείτε έπιπλα που θα ντύσουν κομψά κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό δωμάτιο, όλα σε απαράμιλη ποιότητα και τιμές που θα λατρέψετε.

0: ενημέρωση για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 74. Τηλέφωνο 2610-422-900.
1: Η όραση δεν είναι απλώς αριθμή σε μία συνταγή. Είναι οι στιγμές που συλλέγεις και οι εικόνες που δημιουργείς. Είναι η απόλαυση να διαβάζεις χωρίς σκόπο και η αυτοπεποίθηση σε κάθε σου κίνηση. Είναι η ανάδειξη της προσωπικότητάς σου και το στυλ που σε εκφράζει. Στα Οπτικά Λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά Λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο.
2: Το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες, Daytona.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Wave 97.4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97.4. Follow your rock.
6: Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Παναγόπουλος.
7: Στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο, οπουδήποτε και αν βρίσκεσαι, ακούς Wave 97.4.

0: επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
2: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου? Χρειάζομαι μια λύση Express.
3: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643
2: και στο 314 248 από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
3: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα, παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
2: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
4: Τώρα στο Χορευταρί, εκπληκτικά πακέτα στις καλύτερες τιμές.
5: Πάρτο στο Χορευταρί.
4: Αγοράζοντας πρίκα μωρού αξίας 200 ευρώ, θα πάρετε δώρο μια υπέροχη ταξιδιωτική βαλίτσα με ρόδες και πτυσσόμενη χειρολαβή για να χωρέσετε τα απαραίτητα για τον τοκετό. Και ακόμα, τα πάντα για μια πλήρη βάπτιση, βαπτιστικά, μπομπονιέρες, προσκλητήρια, δώρα νονού, σε τεράστια ποικιλία και σε συμφέρουσες τιμές. Και επώνυμα ποιοτικά ρούχα για όλες τις ηλικίες, μπεμπέ, παιδικά, εφηβικά. Πάρτο στο Χορευταρί.
5: Στην Ανθίας 178 και στην Έλληνο Στρατιώτου 93.
2: www.kaimakas.gr. Μεταφορές μετακομίσεις. Πάντα δίπλα σας και στο 2610 438 940.

0: 4. Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.
1: Για την επόμενη ώρα, την μουσική επιλέγει ο Γιάννης Γούλας.
0: Το ροκ όπως το θες. Wave 97 και 4.

Είναι εδώ γεύση Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη.

0: Στα οπτικά λογοθέτη, η επιστήμη της όρασης και η φροντίδα ενώνονται για να βρεθεί κάθε λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Γιατί η σωστή όραση και η υγεία των ματιών σου είναι προτεραιότητά μας. Οπτικά λογοθέτη. Θα μας βρείτε να ταρά 12, αλλά και στο www.logothetioptics.gr. Επιστήμη στην όραση, φροντίδα στον άνθρωπο. Τιμολόγια, ΦΠΑ, My Data. Αυτά σου ανεβάζουν την πίεση.
1: Solutions Πληροφορική. Η τιμολόγηση γίνεται υπόθεση λεπτών εύκολα και γρήγορα. Από δικηγόρους, επιμελητές, γιατρούς, συμβολεογράφους, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, γυμναστήρια, συλλόγους, σωματεία, λέσχες, αγρότες, συνεταιρισμούς. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, μέχρι τη μικρή επιχείρηση, όλα τα τιμολόγια, όλα σε τάξη.
0: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
1: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτή Δημαίων 185, αλλά και στο 2610318355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
2: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
3: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Lazarus. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr.
4: Κύμα στη ροκ. wave974.gr.
5: Την μουσική επιλέγει ο Γιάννης Γούλας.
6: 974. Ο ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
1: έξοδος 33
0: και στο relos.gr.

0: εστιατόριο.
1: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
2: Θέλετε να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας ή ψάχνετε το ιδανικό σπίτι με συνέπεια? Helga Real Estate. Η ακίνητη περιουσία σου αξίζει μελέτη και σωστή διαχείριση, από την εκτίμηση και ανάθεση μέχρι την πώληση ή ενοικίαση. Συνολική μελέτη και στρατηγική διαχείριση ακινήτων με στόχο τη μέγιστη αξία και ασφάλεια για κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου. Επισκεφτείτε μας στο www.helga.gr, γιατί το σπίτι των ονείρων σας θέλει την καλύτερη εκπροσώπηση.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Από το 1953, κοντά στον ιδιώτη και στον επαγγελματία, με εκλεκτά κρέατα. Κρεαταγορά Πανίτσας. Φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές. Κρεαταγορά Πανίτσας. Στην Οβριά, Ηλίας 193. Και στο Ρίο, Αθηνών 47. Τηλέφωνο 2610-99-2023.
2: 9,

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.

0: 104. Ο ροκ σταθμός στη Δυτική Ελλάδα.
1: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Πάρε το τιμόνι στα χέρια σου.
3: Αργυρόπουλος Μωτό.
2: Σκέψου Sim, QJ Motor, Κόβε, Ζόντες.
3: Σκούτερ ή μοτοσυκλέτα, βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει. Οικονομικά, γρήγορα και με στυλ.
2: Αλλά και εγγύηση έως και 4 χρόνια στο εξουσιοδοτημένο μας συνεργείο.
3: Γιατί η πόλη θέλει ταχύτητα και το ταξίδι ελευθερία.
2: Αργυρόπουλος Μωτό. Νοταράκι Αμερικής και νέος εκθεσιακός χώρος Νοταρά 31.
3: Αργυρόπουλος Μωτό. Έξυπνη μετακίνηση με χαρακτήρα.
4: Ritchie's Key Shop. Κλειδιά, απλά και ασφαλείας. Θωρακισμένων χρηματοκιβωτίων. Immobilizer. Κλειδαριές κάθε τύπου. Επισκευές κλειδαριών. Κλειστήκατε έξω. Ritchie's Key Shop. 24 ώρες υπηρεσίες κλειδαρά, γρήγορα και οικονομικά στο 6945-903025. Ritchie's Key Shop. Ακροτηρίου 52 Πάτρα.
5: Η σκιά που προσφέρουν συζητιέται εδώ και χρόνια. Τέντες Μακρυπόδη ακολουθούν τις εξελίξεις με τα πιο σύγχρονα συστήματα σκίασης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα υψηλών προδιαγραφών. Ανοικοκλινόμενες πέργολες. Τέντες Μακρυπόδη. Όταν η πείρα μας γίνεται σκιά σας. Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 160. Τηλέφωνο 2610 332 208.

9-7-4. Ροκ σταθμός της Δυτικής Ελλάδας.

επάνω στην άμμο, δίπλα στο κύμα. Όλα αυτά με μία λέξη. La Mer. La Mer Beach Bar. Μια οάση δροσιάς στην παραλία της Καλογριάς. La Mer στην Καλογριά. Όπως λέμε, θάλασσα,

0: μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον, μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Τιμολόγιο ή απόδειξη. My data ή πονοκέφαλος.
4: Χαλάρωσε. Η Solutions Πληροφορική αναλαμβάνει την τιμολόγηση για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις γρήγορα, σωστά, χωρίς δράματα και χωρίς άγχος. Από εστίαση, καταλύματα, μεταφορικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, ψυκτικούς, ταξί, κέντρα αισθητικής, κομμωτήρια, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.
3: Δηλαδή ξεμπέρδεψα.
4: Ξεμπέρδεψες. Solutions Πληροφορική. Θα μας βρείτε Ακτίδη Μεών 185 αλλά και στο 2610-318-355. Κάνε τη δουλειά σου, τα υπόλοιπα σε μας.
5: Για να μην πνίγεσαι σε μια κουταλιά νερό, νέες τεχνικές υψηλών προδιαγραφών σε συστήματα ποιότητας υπηρεσιών έχει το όνομα Λάζαρης. Ίδρευση, θέρμανση, βιομηχανική εγκατάσταση, ηλιακά, πυρόσβεση, ανακαίνιση ακινήτων. Με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και νέα καινοτόμα μηχανήματα δίνει λύση στις πιο δύσκολες και απαιτητικές εργασίες. Θα μας βρείτε Νοταρά 3, Πάτρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-87-6546 και στο www.nikoslazaris.gr. Ξέρεις, είναι Wave 97 και 4.

0: Pepsi, XIXO, το τέλειο κόμπο είναι εδώ. Γεύσεις Hell Energy που σε πάνε στα ύψη. XIXO Iced Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και XIXO Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and XIXO. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Μεσολόγη, 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.

0: εστιατόριο.
1: Wave 97 και 4. Ακολούθησε τα social media του αγαπημένου σου σταθμού και μάθε τι παίζει όλη την ώρα, κάθε στιγμή από τον πρώτο rock σταθμό της Δυτικής Ελλάδας. Wave 97 και 4. Follow your rock.
2: Wave 97.4. Your devotional rock.

0: είναι εδώ. Γεύση Shell Energy που σε πάνε στα ύψη. Ξύξω Ice Tea με πραγματικό χυμό φρούτων και ξύξω Tutti Frutti χωρίς καφέινη. Διάθεση δίκτυο Γιαννακόπουλος ΑΕ. Ιωάννου Δαμασκηνού 91, Πάτρα. Hell Energy and Xixo. Ενέργεια και δροσιά κάθε μέρα.
1: Με τόσες ώρες στο γραφείο, δεν υπάρχει χρόνος για να προσέξω τη διατροφή μου. Χρειάζομαι μια λύση Express.
2: Εστιατόριο Express. Φυσικό και υγιεινό φαγητό. Κατευθείαν στο τραπέζι σας με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643.
1: Και στο 314 248. Από τις 11 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ.
2: Εστιατόριο Express. Σπιτική κουζίνα. Παραδοσιακές συνταγές, κρέατα, λαδερά, μαγειρευτά με τα πιο αγνά υλικά. Όπου και αν είστε, στο γραφείο ή στο σπίτι, λύση Express. Εστιατόριο Express. Γούναρη 66 στην Πάτρα.
1: Επιτέλους, καλό σπιτικό φαγητό.
3: Ο ροκ. Σταθμός της Δυτικής Ελλάδας. Ξέρεις, είναι ο Wave 97 και 4.
4: You're listening to Wave 97.4.

0: ξυπνήσετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

4. Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4. Το rock όπως το θες. Wave 97 και 4.

0: το rock όπως το θες. Wave 97.4.
1: Wave 97.4. Your devotion rock.